Καλησπέρα, Δίνε Τζουμά, φαινόμενο Σεμπόρσι, είναι Ολίβια Ντίν, The Cat, Man I Need. Φοράει την Αρισέ Μπέι, ο Αθλέτη Νόντου, Λαουέρ, Μπαϊντάνα, ο Ιντι. Βρίσκεται φωτά ο κόλφο, ο Πόλι, αν τα ντέι παλίσσα, ο Instagram. Ελμίντε τώρα, φαινόμενο Ουίχα, τα Δίνε Τζουμά, εκτά χτύπη τη Σακύρα, ο Μπέρνα Μπόι, Δάι Δάι, ο Μισκαπάτσι Άμλου, Total. Τα Τζουμά, τα φαινόμενο Ουίχα, Γιόιν Κέλλα, Another Talk to You, Λίσα Τζουμά, τα Ινίλο, κινέται τα φαινόμενο Ουίχα, Ix kapaċi terġa' titla' fin-numru wieħed. Inti vvota daqsxejn minn hemmhekk aħseb naqra sew ukoll u għajdinna daqsxejn min taħseb li bejniethom għandu jkun jgħid fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Però qabel xejn kopitajn fuq fin-numru 26 għal din il-ġimgħa taqbad it-triq tan-nisda wkoll Olivia Rodrigo hawn jidrop dead fuq bejn.